0: Σαν να πιάνω πάνω ιόνια με. Α, μιλία, ιόνια με βάση. Ιόνια με. Επέμπω μου πλήμα εγώ, αγιέ γεμί ούνια με κα.
1: Βάζει εγώ στη σάντε.
0: Α,
1: βάζει σάντε.
0: Α,
1: βάζει σάντε.
2: Α, σε μαχαλώ. Babon wanta
1: sans
2: la
0: démocratie